Έτσι με ακριβώς. Μου ζητώ αυτή την υπομονή σου να μην τέμεινω μονάτη. Αν πιένει σου από αυτό το νέο τσάι στην κουκλέλα έτσι. Θα κάνω λέω να λακάτσε, έχουμε και τον σαββατή κατσέ που λέω έχουμε σαϊτήν. Αλλά τώρα κοίτη κάτι του με το φάλι έχουμε σαϊτήν. Σε όσο λίγο να κατήσει έτσι.